και ρούχα από μπεμέντε. Που χαροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογύρι, είσαι τέλο τρεβίτε. Και τλάτα και το λαντ και τσα ζελελε να φεράρει πόρσι. Κατ' εσπόρσι, πίσω κλάτα σου. Μον το γιούτκα ή σάτου στο τεφούιο.